0: συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής η νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
2: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
2: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια σε Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
1: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
2: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής η νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε Win στο 19.600, τιμήσου μόνο το ποσό και αν απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
0: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
0: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Πάντη εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
2: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: θανάτου το Χάβραντ σήμερα.
1: Είχαμε 4 πτώσεις τα τελευταία, ας πούμε, 2-3 χρόνια. Γι' αυτό όμως έχουμε να πούμε ότι σχετικά με την έρευνά μας τα ελληνικά μπαλκόνια θεωρούνται ασφαλή.
0: Να, μα είναι. Ναι, ασφαλή, γιατί στο εξωτερικό δεν έχουν μπαλκόνια. Πας στο Λονδίνο, δεν υπάρχει μπαλκόνι.
1: Ναι, αλλά εμείς εδώ το καλοκαίρι καθόμαστε στο μπαλκόνι, τρώμε καρπούζι και φτύνουμε τα κουκούζια από κάτω.
0: Τρώτε καρπούζι, ναι.
1: Το βασικό θέμα είναι η ηλικία του κτηριακού αποθέματος και κυρίως τα μπαλκόνια τα οποία έχουν χτιστεί μεταξύ 60 και 80 θεωρούνται τα πιο επικίνδυνα. Βέβαια, έχουμε δει κάτι πιο νέες
0: πολυκατοικίες
1: να καταραίουν. Ναι. Ο μηχανισμός είναι απλός. Όταν βλέπεις να πέφτουν οι σοφάδες και όταν βλέπεις κάποιες υποχωρήσεις, αμέσως πρέπει να το εξετάσει μηχανικός. 4 πτώσεις είχαμε στην Κόρινθο, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα και στο Άργος. Τα προεδρευτικά σημάδια τα ανέφερα είναι κυρίως τα φουσκώματα στον πετών και τους σοβάδες που πέφτουν και τις ρογμές φυσικά.
0: Επίσης, ένας μηχανικός που σέβεται τον εαυτό του θα σας πει ότι το μπαλκόνι δεν πρέπει να ζορίζεται. Δηλαδή, δεν πας να βάλεις 2 τόνους ξύλα στο μπαλκόνι για τον τζάκι σε καμία περίπτωση. Ούτε γεμίζεις μία πισίνα. Ακριβώς. Ναι. Γιατί το νερό είναι τεράστιο το βάρος του και το μπαλκόνι θα καταρρεύσει χωρίς να φταίει.
1: Ένα τζακουζάκι μου επιτρέπεις να βάλω έστω έτσι μία φουσκωτή πισίνα, κάτι.
0: Εμείς, παιδιά, ας ασχοληθούμε με άλλα μπαλκόνια. Το πιάσατε το υπονοούμενο.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the sky.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Άρχισε ρεπορτάζ για τις ονομασίες των παιδιών.
1: Έσκασε στα social media μία εικόνα, μία τούρτα που έλεγε χρόνια πολλά Φεοδόργιε. Φεοδόργιε, ναι. Σε παρακαλώ.
0: Okay,
1: είναι το σύνθετο όνομα του Γεωργίου, σίγουρα.
0: Ναι, και του Θόδωρα, μάλλον.
1: Και του Θόδωρα, λες. Ναι. Ή του Φέδωνα. Του Φέδωνα, μάλλον μου κάνει.
0: Του Φέδωνα, γιατί.
1: Φεοδόργιε, σου λέει. Του Φέδωνα. Ότι και είχαμε δύο παππούς και θέλουμε να τα έχουμε καλά και με τα δύο σόγια για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Αυτό που κάνουν οι γονείς. Και ναι, θέλουν να ευχαριστήσουν και όλους τους παππούδες και όλες τις γιαγιάδες σε ένα παιδί.
1: Δεν γίνεται, παιδιά.
0: Δεν θα το κάνετε. Είναι λάθος. Πώς θα πάει το παιδί στο σχολείο με όνομα Θεοδόργιο.
1: Α, εδώ. Και εμείς ξεσηκώσαμε κάποια πιο παράξενα. Η Φινόη, η Άσονας Παΐσιος. Ο Θεοδόργιος φυσικά ήταν νούμερο ένα. Είχαμε την έξαρση της Νεφέλης, της Εμέλειας,
0: ναι,
1: και όλα αυτά. Ιωάννης Λυκούργος, εδώ σου δίνω.
0: Λυκούργος, διπλό όνομα.
1: Ήριδα, στην εποχή μου φοριόταν πολύ και το Νεφέλη και το Καλίστη και όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και λέμε πότε έφυγαν, παιδί μου, τα ονόματα, τα τυπικά, τα Μαρία, Κατερίνα, Ιωάννα, Γιάννης και τα λοιπά, που ένα σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Και μπήκαμε στο mood ότι να ψάχνουμε το πιο παράξενο όνομα, το πιο κλασικό και το μη φορεμένο, δηλαδή.
0: Ρε εσείς, να είστε λίγο παλιωμοδίτες αυτό. Λίγο παλιακοί.
1: Ναι.
0: Το πρώτο παιδί θα παίρνει του παππού από την οικογένεια του μπαμπά το όνομα. Το δεύτερο παιδί από τη μαμά και πάει και συνεχίζουμε. Συνεχίζει το πινκ-πονγκ.
1: Και άμα εγώ θέλω του μπαμπά μου το όνομα που είμαι γυναίκα, δεν κατάλαβα. Τι το κυοφορεί.
0: Στο δεύτερο παιδί, Κατερίνα.
1: Στο δεύτερο.
0: Να είσαι παραδοσιακή. Στο δεύτερο. Στο τρίτο πάλι από τον άντρα. Στο τέταρτο της μαμάς σου.
1: Και άμα εγώ θέλω να κάνω ένα παιδί με τον άντρα τον Α και θέλω μετά να τον χωρίσω, να πάω στο Β, θα του ξαναδώσω το όνομα του πατέρα του. Δεν γίνονται αυτά.
0: Εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα. Θα κάτσω να το σκεφτώ και θα σου το απαντήσω.
1: Εκεί μπαίνει το Φεοδόργιο.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502 ευρώ.
4: Και σίγουρος νικητής η νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: 10.502 ευρώ.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
4: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 10.502.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: 10.502 ευρώ.
4: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρδα.
6: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.

0: Έχεις αθλητικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, έχουμε μια Αυστραλιανή αθλήτρια η οποία συμμετείχε σε αγώνες CrossFit και άκου τι γίνεται. Την έπιασε λίγο το κοιλιακό της σύστημα, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί
1: οι αθλητές μπαίνουν, τρώνε κάποια τζελάκια, παίρνουν κάποια. Δεν το ξέρουμε, δεν είμαστε αθλητές, φαίνεται αυτό άλλωστε. Ευτυχώς που κάνουμε ραδιόφωνο. Άκου τι γίνεται. Την έπιασε περίπου στα μέσα του αγώνα το κοιλάκι της. Έκανε ό,τι κάνουν όταν σε πιάνουν αυτές οι καταστάσεις. Αυτό που δεν σε προλαβαίνεις να ανοίξουν και τα φώτα ούτε τίποτα. Και παρόλα αυτά δεν σταμάτησε και κέρδισε και τον αγώνα.
0: Μπράβο στο κορίτσι. Σήμερα τα βλέπεις αυτά. Πας στο γυμναστήριο και κοιτάς τους γυμναστές.
1: Λες, α, κατάλαβα. Θα πάω στο γυμναστήριο. Θα ρίξω ένα αμόρτικο και με την ελπίδα ότι τουλάχιστον θα προσελκύσω τα πλήθη. Δεν είναι κάποιος να με σκουπίσει, εννοείς.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα των εξομολογήσεων. Είναι το αγαπημένο μας ένθετο. Ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος του. Μας στέλνετε εξομολογήσεις, γραπτές ή ηχητικές στο Viber 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα. Νομίζω ότι έχουμε γραπτή εξομολόγηση σήμερα.
1: Γραπτή, ναι, από ακροατή μας. Μπαίνει κατευθείαν στο ζουμί μας. Λέει ότι έχει αρχίσει να φοράει τα ισόρουχα της γυναίκας του και του αρέσει πολύ αυτό.
0: Παναγία μου.
1: Ναι, κοίτα, ναι, ναι, αυτό είναι το η εξομολόγηση. Άγιος ή αμαρτωλός, πώς το κρίνεις?
0: Άγιος, ρε εσύ, τι μας νοιάζει μας τι κάνει με τα ισόρουχα της γυναίκας του? Η γυναίκα του, αν τη νοιάζει, που τα δικά σας ισόρουχα είναι και πάρα πολύ ακριβά, νομίζω.
1: Αμαρτωλός, γιατί το ισόρουχο της γυναίκας του τώρα θα της το ξεχυλώσει, θα της το φτιάξει, το έχουμε πληρώσει και μια περιουσία. Μόνο εάν τα πληρώνει ο ίδιος, επιτρέπουμε να το φοράει.
0: Για μένα είναι άγιος, τίποτα.
1: Και πώς χωράει, ρε εσύ, όλη η οικογενειακή μέσα,
0: ρε εσύ. Μπορεί να είναι αδύνατος, μην βλέπεις τα χάλια τα δικά μου. Δεν μου λες, όταν ήμουν πιτσιρικάς, υπήρχαν κάτι ισόρουχα που τρώγονταν, υπάρχουν ακόμα.
1: Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, με έπιασες εξαπίνεις. Φέρτε καλά ένα ποτήρι νερό.
0: Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6980-963-963. Καλημέρα.
2: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Βαρκελόνη και Βαλένθια στο έλεος της κακοκαιρίας. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται καθώς η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερο αργό μέσω Ομάν. Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ Αντώνιο Λοβάλο, ο γυρεότερος άνδρας στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1 τρίποντο με ανατροπή στην πρεμιέρα του Europa League. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 7 και 5, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου 2026, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους και καλή 5η, είμαστε εδώ στη μια πιο δροσερή 5η. Θέλουμε πλέον τα μπουφανάκια μας.
0: Εσύ Κατερίνα, τι κρύο ήταν αυτό πρωί πρωί.
1: Εντάξει, δεν θέλουμε ένα αρκουδοτόμαρο ακόμα και μπότε σκι, θέλουμε ένα μπουφανάκι για να μην αρρωστήσουμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική, με χρηματοκιβώτιο, κίνηση, επικαιρότητα, τι άλλο έχουμε, ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ, εξομολογήσεις, ζώδια, το μενού είναι πλούσιο.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: REM στο Red96.3, ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλό πρωινό!

0: Led Zeppelin κοντά στις 7 και 4. Καλημέρα από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για πες μου.
0: Νομίζω 98 πια μέρες για τα Χριστούγεννα. 260η μέρα του έτους η σημερινή. Ανατολή του ηλίου 7 και 7, Δύση 7 και 31. 7.30 σκοτεινιάζει, 2 ήλιος, είναι νωρίς.
1: Ούτε 8 ακόμα στο μπαλκόνι να τρώμε καρπούς για να φτύνουμε κουκούτσια. Τίποτα, σιγά σιγά.
0: Να πεις χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζει Κόσμος και Κοσμάκης, άκου τώρα. Αγαθοκλής, Αγαθόκλη, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανό, Σοφιανή.
1: Σοφιάνα, ας πούμε, έχουμε και Σοφιάνα, δεν είπες.
0: Καλά, Σοφίες είναι άπειρες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και οι Ελπίδες είναι αρκετές. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Η ημέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ημέρα της Σιβηρίας, στην Πολωνία, σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα στη 17 Σεπτεμβρίου του 1939. Αυτά έχει η ατζέντα της ημέρας. Η ώρα είναι συγκεκριμένη που ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν πάντα ενδιαφέρον.
1: Είχα ανεβάσει ένα post, ένα story μάλλον, πριν από 4 χρόνια που ήμουνα αυτόπτης Μάρτη. Σε ένα ερωτικό καυγαδάκι στο σούπερ μάρκετ. Πρόσεξε όμως, όχι μεταξύ πελατών, αλλά μεταξύ συναδέλφων και κοινός παράνομου ζευγαριού.
0: Και το κατέγραψε αυτό στο story.
1: Το κατέγραψα τις αντιδράσεις μου, γιατί δεν μπορούσα να βγάλω τους ανθρώπους. Αλλά γινόταν ένα μαναφούκι και κάπως σαν να ο κύριος να μην απαντούσε, σαν να έχει κάνει ένα ψηλό γκόστιν. Και ήταν εκεί, είχε την κάψα να μην σε καταλάβουν. Όμως ο έρωτας δεν κρύβεται.
0: Δεν κρύβεται, παιδιά. Και ο έρωτας, όπως τα έχει πει η Κατερίνα σε διάφορα ένθετα της εκπομπής, μεταξύ συναδέλφων ο έρωτας είναι μπλέξιμο.
1: Είναι μπλέξιμο 100%.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο χρηματοκιβώτιο, το οποίο γεμίζει και έρχεται με 10.502 ευρώ. Και επιστρέφουμε να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
3: Σε συντάγαμε το πρωί και έλεγα, έχει γούστο να το κερδίσω.
4: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502 ευρώ.
4: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: 10.502 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 10.502.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: City Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Άνιμα Σύρος. aeros.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Red Morning Show.

0: Aerosmith, 7 και 25 στο πρωινό της 5ης της 17ης μέρας του Σεπτεμβρίου. Είσαι στον Red 96,3. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Ναι, για πες μου για την κίνηση.
0: Πού να έχει κίνηση με τέτοια Ολυμπιακάρα που είχαμε χτες και ξενυχτήσαμε, κίνηση δεν έχει γιατί αργούμε να ξυπνήσουμε.
1: Ποιος κέρδισε?
0: Σου λέω, η Ολυμπιακάρα μας κέρδισε. Κέρδισε τη Γιαγκελόνια.
1: Σε στεναχώρησε αυτό?
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Γιαγκελόνια, δηλαδή την έχεις ξανακούσει αυτή την ομάδα?
1: Γιαγκελόνια είναι
0: πασίγνωστη.
1: Δεν το συζητώ, είναι όνομα για φαγητό, δεν είναι όνομα για ομάδα, αλλά εντάξει.
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός μας 2-1 για το Europa League, στην πρεμιέρα του στο Europa League. Αυτό θα λες εσύ στους φίλους για να δείχνεις και ενημερωμένη.
1: Πρεμιέρα League, όλα.
0: Κίνηση δεν έχει, λοιπόν, διεξάγεται χωρίς προβλήματα τόσο νωρίς. Ο καιρός, ο καιρός τώρα είναι το ευχάριστο της ημέρας. Ξαναβγάζουμε τα γυαλιά ηλίου γιατί σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο
0: θα
1: αυτό.
0: Θα έχουμε βοριαδάκι και η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου και έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Άρα, αν θέλεις να μου πετάξεις ντομάτες, μπορώ να σου πω κι εγώ ένα άνετο 47 Αυγούστου και τέλεια. Πάρε το να μην στο χρωστάω.
0: Όχι, Παναγία μου, όντως είναι 47 σήμερα.
1: Με
0: 48, ναι.
1: 5 πάνω, 5 κάτω, εδώ είμαστε.
0: Κλάς στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα.

0: The Show Must Go On, η Queen στον Red Index 3, πέμπτη πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο στο Red Morning Show. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6, πάμε μέχρι τις 10 παρέα. Το Σαββατοκύριακο ακούτε τα καλύτερα της εβδομάδας 8 με 10 και ήρθε η ώρα των ζωδιακών προβλέψεων.
1: Ο Κριός, σήμερα μια συνεργασία που θέλει τη δική σου πρωτοβουλία για να ξεκολλήσει πρέπει να κινηθεί, μην περιμένεις άλλο. Ταύρε, καλή μέρα για πρακτικά, λογαριασμοί, ραντεβού, εκκρεμότητες. Πάμε να προχωρήσουμε. Η Δίδυμη, κάτι που θα ακούσεις σήμερα θα το χρησιμοποιήσεις αύριο, γι' αυτό κράτα αυτή τη γνώση, σημαντική. Η Καρκίνη, το σπίτι σου ζητάει χρόνο και εσύ τον έχεις. Πες όχι σε μια υποχρέωση, έτσι ώστε
0: και
1: να
0: κάτσε είσαι... σπίτι, να ξεσκονίσεις.
1: Αχ, Θεέ μου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι σπίτι.
0: Ναι, μεταξύ αυτών.
1: Ναι. Εντάξει, τα πήγαμε στα οικιακά. Οι Λέοντες, έρχεται η αναγνώριση, αλλά χωρίς φαφάρες.
0: Πού είναι αυτή η αναγνώριση, 49 χρόνια την περιμένω.
1: Θα πάρεις ένα βραβείο ανοιχτής παλάμης, το έχω εδώ έτοιμο. Ο Παρθένος, τελευταίες ώρες της εποχής, που εννοούμε φυσικά της εποχής των γενεθλίων σου. Κλείσε σήμερα εκκρεμότητες, αν θες να πας στον επόμενο μήνα χωρίς να σέρνεις και σε διάφορα πράγματα. Ζυγέ, αρχίζει ο κύκλος σου, κάτι που φαινόταν μπλοκαρισμένο σου δίνει τα σημάδια, πάμε να προχωρήσουμε.
0: Άντε.
1: Και ο Σκορπιός, καταλαβαίνεις, ένα κίνητρο σου ξέφυγε, δεν χρειάζεται να το σχολιάσεις. Οι Σκορπιοί γενικότερα πρέπει να αντιθασεύσουν αυτό το θυμοειδές, γιατί γίνονται μάχες. Η τοξότες επαγγελματική κίνηση με προοπτική σου έρχεται, ρώτα όμως τους όρους που ενθουσιαστείς, πρόσεξε τι υπογράφεις. Εγώ και ρε κουβαλάς την ευθύνη που δεν σου αναλογεί, μοίρασέ την σιγά σιγά. Ο υδροχός, μια ιδέα σου βρίσκει ένα σύμμαχο και εκεί που περίμενες αντίσταση τελικά βρίσκεις αποδοχή. Και τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, κάποιος σου ζητάει ειλικρίνεια, δώσ' την ήπια, αλλά δώσ' την.
0: Είναι θετικό το πρόσημο σε όλα τα ζώδια. Στέκομαι στην αναγνώριση των λιονταριών που έρχεται σήμερα 5η 17 Αυγούστου μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Τι να σου έρχεται, έχω εγώ ένα μάθημα.
0: Ξέρω εγώ τίποτα. Μου είπες, την ανοιχτή παλάμη, δεν μου είπες.
1: Αυτό σίγουρα.
0: Μάη Σαρώνα στον Ρέντε 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Καλό πρωινό, καλή Πέμπτη σε όλους. Είναι το μικρό Σάββατο που λέει η Κατερίνα.
1: Μικρό Σάββατο.

0: Every time 8 παρατέταρτο. Καλημέρα από το Red Morning Show. Πέμπτη πρωί. Χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζουν. Γιατί είναι περισσότερες γυναίκες. Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Είναι γυναικεία γιορτή σήμερα.
1: Είναι και γυναικεία.
0: Έχουμε χρηματοδοτικό την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με ποσό στις 10.502 ευρώ. Στέλνετε SMS WIN στο 19600 για να διεκδικήσετε 10.502 ευρώ. Το κόστος του SMS που έρχεται από τη Mediatel είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Να θυμάστε το ποσό της special αυτής κλήρωσης που θα αναδείξει σίγουρο νικητή. Νικήτρια 10.502 ευρώ. Είναι ποσό λουκούμι, Κατερίνα μου, να ξεκινήσεις τον Οκτώβριο και να πας μέχρι τις γιορτές άνετος και χαλαρός οικονομικά.
1: Είναι ένα ποσό που διευκολύνει, κλείνει τρύπες και σίγουρα αναβαθμίζει τη ζωή σου.
0: Καλή επιτυχία, Scorpion, στο Red 96,3 πέμπτη πρωί. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου 2026, 98 μέρες για τα Χριστούγεννα, Κατερίνα. Έχω ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση, έβαλε και κρυάκι, είμαστε μια χαρά, στρώσουμε τα καλιά, τελειώσαμε.
1: Να δω τι θα κάνεις τα Χριστούγεννα που θα πρέπει να πάρεις δώρα, να πας εκδρομές, να στείλεις το παιδί σου σε 10 διαφορετικές ασχολίες.
0: Ναι, είναι, αυτό είναι ένα θέμα τα Χριστούγεννα.
1: Για να σε επαναφέρω στην τάξη.
0: Επίσης να με επαναφέρεις με το κρύο, γιατί το πετρέλαιο έχει ξεφύγει και δεν βλέπω φέτος να ζεσθενόμαστε πολύ εύκολα.
1: Φέτος θα κάνουμε ένα γκάλωπ. Θα κάψετε κανένα πιάνο που έχετε παλιό, θα κάψετε την ποταξίλα που βρίσκονται στην αποθήκη. Γιατί η πετρέλαιο δεν νομίζω ότι θα κάψει κανείς.
0: Και είναι αυτό που καίνε στα τζάκια και στις όμπες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, και βρωμοκοπάει όλη η πόλη.
1: Τι να κάνουμε, θα μαζευόμαστε 5-5 και θα καθόμαστε.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρα και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Έχουμε ειδήσεις και ερχόμαστε αμέσως στο Red Morning Show να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρα. Θυμίζουμε ότι στις 8 και 25 ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δουλειά. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Δουλειά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στον Κορίδαλο σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Βαρκελόνη και Βαλένθια στο έλεος της κακοκαιρίας. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται καθώς η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερο αργό μέσω Ομάν. Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ Αντώνιο Λοβάλο, ο γυρεότερος άνδρας στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1 τρίποντο με ανατροπή στην πρεμιέρα του Europa League. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
7: It's Red. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Όπως κάθε πρωί στον Red 96,3. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου.
1: Για ενημέρωσε εμάς.
0: Η NASA το 1976 παρουσιάζει το πρώτο διαστημικό λεωφορείο, το Enterprise.
1: Δηλαδή πήγαινε στάσεις όπως πάμε παλιά, Τσουπαγκράτη και όλα αυτά.
0: Ναι, όχι, ήταν σαν τη δημοτική συγκοινωνία, Κατερίνα. Το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
1: Ωραίος, μπράβο.
0: Το 2004, ήσουν μικρούλα τότε, που να θυμάσαι, αρχίζουν στην Αθήνα οι 12η Παραολυμπιακοί Αγώνες με συνολικά 19 αθλήματα. Είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί, ξεκίναγαν οι Παραολυμπιακοί.
1: Πολύ ωραία οργάνωση ήταν και αυτή. Το είχαν πετύχει. Είχε αυτό το project.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Καλά πήγε. Η αλήθεια είναι ότι πήγε καλά. 2007, εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης λαμβάνει ο Κώστας Καραμαλής, νικητής των βουλευτικών εκλογών. Και το 2013, σαν σήμερα, δολοφονείται στην Αμφιάλη ο Παύλος Φίσας.
1: Ναι,
0: γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1940 ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Ωραίος.
0: Ναι, εξαιρετικός. Το 1971 η Αντριάννα Σκλεναρίκοβα.
1: Δυνατή, φίλε.
0: Τι δυνατή, ρε Κατερίνα, υπερόπλο.
1: Υπερόπλο, ναι, τουρμπίνα.
0: Στολίσαμε τη γυναίκα. 1973, ο Ντέμις Νικολαίδης. Αρέσει σε πολλές ο Ντέμις.
1: Ναι, αρέσει.
0: Είσαι φαν.
1: Του έχει συμπεριφερθεί ο χρόνος πολύ ωραία.
0: Ναι. Γερνάει ωραία ο Ντέμις.
1: Ναι, μωρέ, δεν γερνάει καθόλου.
0: 1978, Ελεονόρα Μελέτη.
1: Έχει κάνει πρόοδο στα ευρωπαϊκά. Εδώ τη πάει καλύτερα ο ρόλο τη.
0: Νομίζει, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1982 ο Μάνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής. Μουσικός συνθέτης.
1: Από όλα
0: είχε το μενού σήμερα.
1: Με έκανε μια χαρά. Τα έμαθα όλα.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ, και στις 8 και 25 ανοίγουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour. Καλημέρα!

0: Πλησιάζοντας τις 8 και 4, 5η πρωί 17 Σεπτεμβρίου, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Εάν πρέπει να δουλέψεις, αλλά δεν σου αρέσει να είσαι με πολύ κόσμο, είσαι ας πούμε στην κατηγορία του αντικοινωνικού, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που πληρώνουν καλά και εδώ είμαστε να στα πούμε όλα.
0: Είμαι έτοιμος για αλλαγή καριέρας, δεν υπάρχει πιο αντικοινωνικός άνθρωπος από μένα. Πάμε!
1: Ανάποδα θα στο πάω. Ξεκινάμε με την κορυφή των που είναι οι προγραμματιστές. Παίρνουν τα περισσότερα χρήματα, είναι περιζήτητοι και δεν χρειάζεται πραγματικά να μιλήσουν με κανένα.
0: Μιλάνε με την οθόνη, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.
1: Ακριβώς. Αν πιάνουν τα χέρια σου αρχικά και σου αρέσουν και τα πιο τεχνικά επαγγέλματα, να πάμε στους ηλεκτρολόγους και τους υδραυλικούς.
0: Α, και αυτοί βγάζουν πολλά λεφτά.
1: Σέσουλα.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, έχεις να κάνεις με το σπίτι τον νοικοκύρη. Τώρα, μα μου σου του, σούπα μου, ανταλλάσσεις κάποιες κουβέντες. Τέλος πάντων.
1: Είπαμε να πει τις δυνατόν λιγότερες, όχι να κρυφτεί σε μια σπηλιά, δεν γίνεται αυτό. Σωστό. Εάν έχεις κάποιες και λίγο καλλιτεχνικές, αλλά και κάποιες πιο σύνθετες ικανότητες, έχουμε και ξυλουργό και ράφτη και εικονογράφο. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Ωραία.
1: Και μετά έχουμε και τους οικονομολόγους, οι οποίοι ασχολούνται, ας πούμε, με το stock market, με την αγοραπολισία μετοχών και ουσιαστικά είναι σε ένα γραφείο και κάθονται, δεν δουλεύουν δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ψιλομόνοι τους.
1: Ψιλομόνοι τους.
0: Ωραία, αυτά είναι τα επαγγέλματα που δεν πρέπει, μάλλον που δεν έρχεσαι σε πολύ με επικοινωνία με άλλο κόσμο.
1: Και πληρώνουν καλά, γιατί μπορούμε να βρούμε και άλλα χίλια επαγγέλματα.
0: Και πληρώνουν καλά. Πολύ
1: είναι
0: ωραία. Ναι, αύριο δεν θα έρθω.
1: Τι θα κάνεις από όλα αυτά, ξυλουργός θα γίνεις.
0: Τα χέρια μου πιάνουν. Και ηλιοχρωματιστής μπορώ να γίνω. Και ξυλουργός και υδραυλικός και ηλεκτρολόγος. Κάτι θα βρω να γλιτώσω από σένα. Προγραμματιστής δεν μπορώ να γίνω με τίποτα.
1: Μια ανακαίνιση δηλαδή την κάνεις. Για να σε δω.
0: Ακούστε τι μας περιμένει. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο χρηματοκιβώτιο γεμίζει και έρχεται με 10.502 ευρώ. Επιστρέφουμε για να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502 ευρώ.
4: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: 10.502 ευρώ.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
4: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 10.502.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: 10.502 ευρώ.
4: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
11: Red 96,3.

0: Linkin Park πλησιάζοντας τις 8 και 25 στο Red Morning Show της Πέμπτης με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Κίνηση καιρός, Red War Tour. Ξεκινάμε.
1: Έχουμε κίνηση.
0: Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Στα δύο ρεύματα του Κηφισού αρχίζουν να ζορίζουν τα πράγματα, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη. Επίσης δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ψυχραιμία.
1: Δύσκολα πράγματα μου τα λες, δύσκολα.
0: Αν εντοπίσετε κι αλλού κίνηση, Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Πάμε τώρα στον καιρό. Ο καιρός θα είναι καλός. Σήμερα βγάζουμε τα γυαλιά ηλίου και πάλι θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική. Βοριαδάκι, θερμοκρασία ταβάνι στους 29. Έτσι θα τελειώσει η εβδομάδα. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα έχουμε καλοκαιρία επιτέλους, γιατί αυτή η συννεφιά ήταν λίγο ξαφνική.
1: Τουλάχιστον τις πρωινές ώρες και λίγο το απόγευμα έχει ψιλορίξει μια βροχούλα. Τώρα είμαστε λίγο καλύτερα, βέβαια.
0: Θα είμαστε πολύ καλύτερα σήμερα. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red War Tour.
1: Θα δεις τους Πλασίμπα από κοντά στο υπέροχο Cardiff της Αγγλίας. Θα πάρεις το αγαπημένο σου άτομο 500 ευρώ και 4 μέρες να το ευχαριστηθείς, και όλα αυτά στο πλαίσιο του Red World Tour.
0: Ανοίγουμε τις συμμετοχές. Από τώρα μπαίνετε για 15 λεπτά στο redfm.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Μαρίνα, που είναι μία συμμετέχουσα για το Red World Tour. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Για να δούμε.
2: Ναι.
0: Μαρίνα Ελένη, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα!
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καταρχήν σε φωνάζουμε Μαρίνα Ελένη ή Μαρίνα Ελένη όλο μαζί?
2: Μαρίνα, Μαρίνα σκέτο.
0: Μαρίνα.
1: Ωραίο.
0: Έχεις ξαναδεί Πλασίμπο live?
2: Ναι, είμαι φαν.
1: Πού?
2: Την πρώτη φορά που τους είδα ήταν στο Λυκαβητό. Τώρα είμαι 39, πρέπει να ήμουν 18-19.
0: Ω, θαυμάσια, τρομερή εμπειρία, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Εφηβική τρομερή εμπειρία.
2: Ναι.
0: Αγγλία έχουμε ξαναπάει?
2: Όχι, όχι.
0: Πες ότι κερδίζεις, ποιον παίρνεις μαζί, ποιο είναι το δεύτερο άτομο που θα πάρεις μαζί?
2: Το σύζυγό μου.
0: Πώς λέγεται ο σύζυγος?
2: Χρύσανθος.
0: Χρύσανθο. Ωραίος, η Μαρίνα παίρνει το Χρύσανθο. Και τι δώρο φέρνεις στο Red War Tour από την Αγγλία για να κλείσουμε τους λογαριασμούς?
2: Λοιπόν, σίγουρα θα πάρω για το γιο μου κάτι από το Harry Potter.
0: Περίμενε.
1: Περίμενε.
0: Ωραίο. Για το γιο σου θα πάρεις, για την Κατερίνα και τον Γιώργο τι θα πάρεις, αυτό ρωτάω.
2: Λοιπόν, για σας κάτι από τη συναυλία.
0: Κάτι από τη συναυλία.
2: Το εισιτήριό μου θα σας στείλω.
0: Μαρίνα, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Καλή επιτυχία στη Μαρίνα και σε όλους όσους συμμετέχετε στο Red War Tour. Θυμίζουμε ότι άνοιξαν οι συμμετοχές για 15 λεπτά στο redfm.gr. Θα μας φέρει, λέει, το εισιτήριό της ενθύμιο. Ρε ζή, εμείς να το δώσουμε το εισιτήριο, μας το φέρεις πίσω.
1: Μετά από πολλά χρόνια μπορεί να έχει πολύ μεγάλη αξία. Μάζευε και ασυνερόγες.
0: Sunrise Avenue στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου αλλά και όλη την επικαιρότητα. Καλό πρωινό!

0: Deep Purple, 9:25, Red 96,3, Red Morning Show. Τρέχουν τα 15 λεπτά για να μπείτε στο redfm.gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να διεκδικήσετε το Red World Tour αυτής της περίοδου. Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ από μια πλούσια κυρία.
1: Λοιπόν, ταξιδεύουμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί έχουμε μια πολύ πλούσια κυρία και ένα σενάριο που μοιάζει με ταινία φαντασίας.
0: Για λέγε.
1: Έγινε χείρα το 2024.
0: Ως χωρέστον μακάρι.
1: Τον άντρα της, τον χάνει βεβαίως ως χωρέστον. Εκατομμυρίωχος αυτός και μάλιστα πολύ καινοτόμος. Και εκεί στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και η υγεία της μάλλον
0: δεν. Κλονίστηκε.
1: Κλονίστηκε βεβαίως και η υγεία της και έπρεπε να πάει για ένα ταξίδι στην Ιταλία. Από Νέα Υόρκη στην Ιταλία. Η ίδια δεν γνώριζε Ιταλικά και αναζήτησε με ένα πρακτορείο που να μπορεί με βοηθούς, ας πούμε.
0: Μεταφραστές και λοιπά, ξεναγούς, ναι.
1: Εκεί την τσίπησε ένας Ιταλός, ο οποίος ήταν ερωτήλος και παράλληλα ήταν και σύνοδος πολυτελείας. Υπέρ πολυτελείας θα μάθουμε, καθότι της έφαγε 6 εκατομμύρια.
0: Ο,
1: αυτή είναι η αγωγή. Του κατέθεσε φυσικά αγωγή για 6 εκατομμύρια, γιατί φαίνεται ότι της πούλησε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Ήταν και Ιταλός που το έχουν εκεί στο αίμα τους. Αυτό μην τους κατηγορούμε, αλήθεια είναι.
0: Πήγε η Αμερικάνα λοιπόν η Χείρα να κάνει κάποιες εξετάσεις στην Ιταλία για την υγεία της. Την τζίμπησε εκεί ο Ιταλός ο Μαγκιόρος. Της έφαγε 6 εκατομμυριάκια.
1: Της έφαγε τα 6 μίλια και πήρε και ένα σπίτι 14 εκατομμύρια για να συστεγάσουν τον ερωτά τους. Καλά, μωρή κι εσύ. Δηλαδή στις 9 του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σπίτι.
0: 6 και 14, 20. Φιλιά.
1: Φιλάκια ρουφιχτά.
0: Τα λέγαμε.
1: Άμα θες συνοδεία, έχουμε κι εμείς εδώ δύο από την Ελλάδα.
0: Χόζιερ στον Ρέντ 96,3. Θυμίζουμε χρηματοκιβώτιο 10.502 ευρώ. Κληρώνονται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19600, κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή.

0: Red Morning Show.
1: You're in the army now.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Ναρκώτικα 9 παρατέταρτο, Red 96,3, Πέμπτη πρωί 17 Σεπτεμβρίου με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Έχεις γαστρονομικό ρεπορτάζ.
1: Ένα εστιατόριο στο Τορόντο, άκου τι έγινε. Έβαλε στα πιάτα του κανονικά ονόματα γραφείου, δηλαδή το μπέργκερ το έλεγε ποντίκι. Τα chicken nuggets, ας πούμε, τα έλεγε σειραπτικό. Και όλες αυτές τις καταστάσεις.
0: Α, γιατί αυτό?
1: Για να μπορούν αυτοί οι πελάτες του να τα βάζουν στα έξοδα όταν τρώνε έξω, στα έξοδα της εταιρείας.
0: Α, όχι ότι έφαγα. Πήρα ένα ποντίκι.
1: Πήρα ένα ποντίκι.
0: Πήρα ένα σειραπτικό.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί τα είδη γραφείου περνάνε στα έξοδα των περισσότερων επαγγελματιών.
1: Η απόδειξη λοιπόν από τους εξοπλισμούς γραφείου τη δίνει στην εταιρεία και το λογιστήριο σε πληρώνει και εσύ έχεις φάει το λεκούλιό σου γεύμα. Τέλειο είναι αυτό.
0: Εσύ ούτε Έλληνας δεν θα το σκεφτόταν αυτό και δεν το έχει σκεφτεί.
1: Εσύ, μας έχουν ξεπεράσει οι ξένοι στην παγαποντιά. Δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Μας έχουν ξεπεράσει, όχι οι ξένοι, μας έχουν ξεπεράσει Καναδοί, δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Αν φτάσαμε όσο εκεί έχουμε πέσει, για να ζεσθενόμαστε, για πάμε λίγο, το έχουμε.
0: Bon Jovi, Red 96,3, Πέμπτη πρωί, καλημέρα.

0: Live.
1: 12 λεπτά πριν τις 9 στο Red Morning Show, στον Red 96,3. Σίγουρα το θέμα των ημερών είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ξημερώματα πήραν το δρόμο για τον Κορυδαλό και οι δύο γιατροί που φαίνεται ότι ευθύνονται για το θάνατό του. Έχεις όμως και κάτι έτσι, ας πούμε, ευχάριστο εντός εισαγωγικών.
0: Καταρχάς, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ακόμα μαζί μας. Τον ακούς πλέον σε κάθε φανάρι. Σταματάς το αυτοκίνητο και όλοι παίζουν Μαζονάκη.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Στο σπίτι, δίπλα, παντού. Λίγες μέρες μετά το θάνατό του, ο Γιώργος Μαζονάκης ακούγεται ξανά σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα και βρίσκεται στην 40η θέση παγκοσμίως, πρωτοφανές για ελληνόφωνα καλλιτέχνη. Φυσικά αυτή είναι τα charts, τα παγκόσμια charts που βρίσκονται. Ανάμεσά τους είναι πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω ο Kanye West και λίγο πιο κάτω ο Ed Sheeran. Δηλαδή είναι μια διάκριση που σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται, ας πούμε, όταν είχε πεθάνει ο Ozzy Osbourne, έφτανε τέτοιες τόσο υψηλές κατατάξεις. Είναι παγκόσμιο το ενδιαφέρον και παγκόσμια η συγκίνηση.
1: Ας ευχηθούμε ότι θα αναλάβουν και την ευθύνη τους όσοι μπλέκονται σε αυτή την ιστορία για να κλείσει μια και καλή.
0: Για να κλείσει και φαντάσου, Γιώργο, να είσαι ένας τόσο καλός άνθρωπος που με το θάνατό σου να σπάς το απόστημα των παραγιατρικών, των υποσχέσεων και όλων αυτών των καταστάσεων που νομίζω ότι τώρα θα ανοίξει ο φάκελος μια και καλή.
1: Queen στον Red 96,3. Καλό πρωινό, καλημέρα.

0: Queen, λίγο πριν τις 9. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Πέμπτη πρωί, με αρκετή κίνηση στους δρόμους, θα τη δούμε. Σε λίγο μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Tracks σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Red 96,3 Playlist Powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom.gr, στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι.
0: Φοιτητική ζωή check, φοιτητικό ρεύμα check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
1: 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, φτάνει το Basil Bar της Μπαρίλα και μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν pesto bites με την ασύγκριτα κρεμόδι pesto alla genovese με άρωμα από φρέσκο βασιλικό και την πιο πλούσια υφή με αυθεντική ιταλική διάθεση. Basil Bar από την Pesto Barilla στο πιο νόστιμο πράσινο Σαββατοκύριακο που μας περιμένει στο Σταύρος Νιάρχος.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε την επικαιρότητα, θα ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε κίνηση on time, εξομολογήσεις και φυσικά 10 παρατέταρτο ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στον Κορυδαλό από τα ξημερώματα, οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο, η ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται, καθώς η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερο αργό μέσω Ομάν. Επτάρα της Μπαρτσελώνα στη Ρασίνγκ, χατρίκ Ραφίνια και 6 στα 6 στη Λαλίγκα. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.

0: Veronica's, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο τι παίζει γύρω-γύρω στην επικαιρότητα.
1: Βεβαίως, για ενημέρωση εμάς.
0: Στον Κορυδαλό από τα ξημερώματα, οι δύο γιατροί που φαίνεται ότι ευθύνονται για την υπόθεση Μαζονάκη. Μέχρι τη δίκη τους παραμένουν προφυλακισμένοι. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου, στο επίκεντρο η ασφάλεια και το μεταναστευτικό, οι τιμές του πετρελαίου.
1: Εξοργιστικές.
0: Χάλια μαύρα, σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο. Υπάρχουν, διάβαζα τώρα, καμιά 200 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους για να δούνε μήπως βγει κανένα fuel pass, καμιά ιστορία να βοηθήσουν τον κόσμο.
1: Άλλα 10-15 ευρώ. Κάτι είχε πει ότι θα μειώσει και άλλα 10 λεπτά στην Αντλία. Έγιναν αυτά, δεν τα βλέπω.
0: Τέλος πάντων, ανεβαίνει τόσο γρήγορα. Βαρκελόνη και Βαλένθια στο έλεος της κακοκαιρίας.
1: Μάλιστα, πολύ καλά.
0: Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βιναντώνη Λοβάλο, ήταν ο γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη. 112 τα χρόνια του να φτάσουν.
1: Τον χάσαμε και αυτό. Αυτή η χρονιά τα έχει πάρει όλα μαζί της.
0: Η Ολυμπιακάρα μας κέρδισε για το Europa League. Άρα όλα καλά, Κατερίνα μου. Προχωράμε.
1: Να σε δω και Ολυμπιακό και το 2026 να το θυμάμαι για 5 ζωές.
0: Σε λίγο και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Βγάζουμε στον αέρα και μία συμμετέχουσα. Έχουμε την κίνηση real time, εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Έχει δρόμο το Red Morning Show.

0: Holiday Scorpions κοντά στις 9 και 4, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Έχουμε κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου GTA.
1: Άκου τι γίνεται, έχουν ήδη αρχίσει να αιτούνται άδειες για τις 19 του Νοεμβρίου που αναμένεται να κυκλοφορήσει το GTA, Grand Theft Auto δηλαδή.
0: Κανόνισε την πορεία σου, πότε είπες 19 Νοεμβρίου.
1: 19 Νοεμβρίου, πέμπτη πέφτει.
0: Κανόνισε την πορεία σου να είμαι μόνος μου, ε.
1: Δεν ξέρω, όχι να δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
0: Ούτε τα βασικά.
1: Ούτε φιδάκι. 13 χρόνια αναμονής είχαν και δύο φορές έχει ακυρωθεί αυτή η κυκλοφορία. Πολυαναμενόμενοι αμερικάνικες εταιρείες το έχουν ήδη κηρύξει σαν αργία. Επίσημο άρθρο είναι αυτό. Και η Wall Street λέει ότι η μισή την σκοπεύει να πάρει άδεια ολόκληρη τη βδομάδα. Η μισή Wall Street. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι έχει να γίνει ο Dow Jones.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στα σχολεία και εδώ στην Ελλάδα. Οι πιτσιρικάδες δεν θα μαζευτούν, δεν θα πάνε σχολείο εκείνη την ημέρα. Πόσο κοστίζει αυτό το μαραφέτη?
1: Ένα κατοσταρικάκι από 90 έως 200 λέει να φτάσει. Δεν το λες και φτηνό καθόλου. Κάτσε να σε ρωτήσω. Εσύ, ας πούμε, ο γιος σου που είναι 16 χρονών, πόσο είναι?
0: 14.
1: Παίζει PlayStation.
0: Βεβαίως.
1: Και τώρα παίζει και καθημερινές ή έχετε βάλει αυτούς τους όρους που
0: είπα? Κλειδωμένο, Κατερίνα μου. 40 κωδικούς έχω βάλει. Δεν μπορεί να ανοίξει. Ούτε ρεύμα δεν παίρνει το μηχάνημα.
1: Μόνο σου κου δηλαδή μπορεί να παίξει κάποια ώρα συγκεκριμένη, σωστά?
0: Σωστά.
1: Για να δούμε τώρα από τι θα σκεφτούν. Βλέπω να γίνεται χαμός στις γεωλογίες.
0: Έχουμε καινούριο Red War Tour. Να ανοίξουμε τις συμμετοχές. Γιατί παίζουμε?
1: Παίζουμε για να δούμε από κοντά τους Placebo και φυσικά θα τους δεις στο Cardiff της Αγγλίας σε μια κοντινή απόσταση για να πάρεις την αδειά σου όπως σου αρμόζει. Όχι να στείλουμε καμία Αυστραλία. Και 4 μέρες θα είναι, 2 άτομα και 500 ευρώ για να το ευχαριστηθείς με την ησυχία σου.
0: Πολύ ωραία. Ανοίγουμε τις συμμετοχές. Μπαίνετε τώρα για 15 λεπτά στο redfm.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Η Μαρίνα είναι μια συμμετέχουσα που μας μίλησε νωρίτερα, ακούστε τι.
2: Ναι.
0: Μαρίνα Ελένη, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καταρχήν σε φωνάζουμε Μαρίνα Ελένη ή Μαρίνα Ελένη όλο μαζί?
2: Μαρίνα, Μαρίνα σκέτο.
0: Μαρίνα.
1: Ωραίο.
0: Έχεις ξαναδεί Placebo Live?
2: Ναι, είμαι φαν.
1: Πού?
2: Λοιπόν, την πρώτη φορά που τους είδα ήταν στο Λυκαβητό. Τώρα είμαι 39, πρέπει να ήμουν 18-19.
0: Θαυμάσια, τρομερή εμπειρία, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Εφηβική τρομερή εμπειρία.
2: Ναι.
0: Αγγλία έχουμε ξαναπάει?
2: Όχι, όχι.
0: Πες ότι κερδίζεις, ποιον παίρνεις μαζί, ποιο είναι το δεύτερο άτομο που θα πάρεις μαζί?
2: Το σύζυγό μου.
0: Πώς λέγεται ο σύζυγος?
2: Χρύσανθος.
0: Χρύσανθο. Ωραίος. Η Μαρίνα παίρνει το Χρύσανθο. Και τι δώρο φέρνεις στο Red War Tour από την Αγγλία για να κλείσουμε τους λογαριασμούς?
2: Λοιπόν, σίγουρα θα πάρω για το γιο μου κάτι από το Harry Potter.
0: Περίμενε.
1: Περίμενε. Ωραίο.
0: Για το γιο σου θα πάρεις, για την Κατερίνα και τον Γιώργο τι θα πάρεις, αυτό ρωτάω.
2: Λοιπόν, για εσάς κάτι από τη συναυλία.
0: Κάτι από τη συναυλία.
2: Το εισιτήριό μου θα σας στείλω.
0: Μαρίνα, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Η Μαρίνα, αν κερδίσει, λέει, θα πάρει το σύζυγο, το Χρύσανθο.
1: Κοίταξε το να δημιουργήσω. Κυρία, το να δημιουργήσω όμως σαν ζευγάρι αναμνήσεις μαζί είναι κάτι πολύ ωραίο. Μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε.
0: Έρχεται το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και δίνει 10.502 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
4: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα, έχει γούστο να το κερδίσω.
5: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
5: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
5: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Red Morning Show.

0: Red Hot Chili Peppers πλησιάζοντας τις 9.30. Καλημέρα από το Red Morning Show. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Είπαμε σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Χαμός γίνεται
1: τα
0: σήμερα.
1: Τα καλύτερα ονόματα είναι αυτά.
0: Να δούμε την κίνηση στους δρόμους. Real time.
1: Για πες μου.
0: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο τελείωμα της λεωφόρου Βουλιαγμένης του ΜΕΤΣ, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Στην Κηφισία σαν ατμήματα και στην άνοδο της Αλεξάνδρας.
1: Μικρότερα, δεν μου τα λες καλά.
0: Ναι, δεν είναι καλά. Μικρότερα προβλήματα παρατηρούνται στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό, στη λεωφόρο Θιβών από το Ήλιον προς Περιστέρι, στο Σκαραμαγκά, στη Δροσιά, την Άνοιξη, τον Άγιο Στέφανο και τέλος στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα με την κίνηση.
1: Πού αλλού δεν έμεινε, ένα παράδρομο στην Κυψέλη έμεινε.
0: Ρίξτε ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Έχουμε σε λίγο τις εξομολογήσεις. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: I hate myself for loving you στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Evanescence, 10 παρα 25, Red 96,3, Κατερίνα και Γιώργος, καθημερινά 6 με 10, ήρθε η ώρα των εξομολογήσεων. Εξομολογήσεις, ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε είτε ηχητικές είτε γραπτές στο Viber της εκπομπής της εξομολογήσεις σας. Η Κατερίνα της εδώ κάνει τα κουμάντα της και μας τις ρίχνει στον αέρα. Το Viber είναι το 6980-963-963. Τι έχουμε σήμερα?
1: Ακροάτρια, αμαρτωλή ή αγία, θα σου πω εγώ τώρα. Θέλω να εξομολογηθώ, κάτι μας στέλνει. Έχει έρθει η Αθήνα και αναγκάστηκε για λόγους οικονομικούς να μείνει με τον αδερφό της σε ένα λίγο πιο μεγάλο σπίτι. Ακόμα χειρότερο για αυτή, γιατί μαζεύει για δύο άτομα, πετάει τα βρακιά του αυτός εδώ και εκεί, μαγειρεύει και δεν τα καθαρίζει, δεν το βρίσκει στα τηλέφωνα και όλα αυτά.
0: Όχι.
1: Για να γίνει δουλίτσα, τι έκανε η φιλανάδα μας? Του πέταξε τα βρακιά από το παράθυρο για να μάθει να συμπεριφέρεται.
0: Ξεφτιλίκι σε όλη τη γειτονιά. Αθώα από μένα.
1: Και το βρώμικο το βρακί είναι διπλό ξεφτιλίκι. Οπότε λίγο να προσέχετε. Αθώα και από μένα. Αγία θα το έλεγα. Πρώτη φορά που συμφωνούμε. Ορίστε, έτσι μας τα κάνει στα νευρά.
0: Αγία. Viber 6980-963-963. Έρχονται οι εξομολογήσεις όλο το 24ωρο και εμείς τις ρίχνουμε στον αέρα. Doors στον αέρα του Red.

0: 10 παρά τέταρτο στο Red Morning Show. Πέμπτη πρωί, Σοφίας, αγάπης, ελπίδας και χρόνια πολλά σώσες και όσους γιορτάζουν.
1: Τα ωραιότερα ονόματα είναι αυτά.
0: Η ώρα του ερωτικού σεξουαλικού ρεπορτάζ έφτασε.
1: Το
0: γυναικείο σώμα μπήκε κάτω από το μικροσκόπιο των ερευνών για να αποδείξουν οι επιστήμονες πόσο σωματότυπος επηρεάζει τον τρόπο που κάνουμε σεξ.
1: Εντάξει.
0: Έχει καμπύλες για γυναίκες. Μιλάμε πάντα, μιλώντας βιολογικά, μία γυναίκα με καμπύλες, ειδικά εκείνες που έχουν μεγαλύτερους γοφούς, τείνουν να είναι περισσότερο ανοιχτές στους πειρασμούς στο κρεβάτι.
1: Τι ωραία είναι αυτά.
0: Είσαι κοντή. Οι άνδρες είναι γνωστό πως λατρεύουν να κάνουν σεξ με πιο κοντές γυναίκες, γιατί είναι πιο εύκολο για εκείνους να την κουμαντάρουν στο κρεβάτι ή να κάνουν σεξ σε διάφορα μέρη.
1: Δεν
0: από επιστημονική
1: καλά.
0: Άποψη, οι κοντές γυναίκες, επειδή έχουν χαμηλό κέντρο βάρους, έχουν καλύτερη ισορροπία.
1: Την έχεις βγάλει από το μυαλό σου αυτή την έρευνα.
0: Όχι καθόλου, μάλιστα. Είσαι αδύνατη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πιο αδύνατοι άνθρωποι δεν έχουν μεγάλες ποσότητες ενδορφίνης στο σώμα τους. Γι' αυτό η έρευνα έδειξε πως μια πολύ αδύνατη γυναίκα δεν είναι η ιδανικότερη σύντροφος στο σεξ.
1: Αλήθεια είναι αυτό, το πιστοποιώ, δεν έχουμε καθόλου όρεξη. Εδώ πεινάμε καλέ.
0: Η Κατερίνα, 20 κιλά άνθρωπος. Έχεις μικρό στήθος? Παρά τα σύγχρονα πρότυπα που δίνουν έμφαση στο μεγάλο στήθος, οι γυναίκες με μικρότερο ντεκολτέ κάνουν πολύ σεξ και απολαμβάνουν πολλά προκαταρκτικά. Γιατί το μικρότερο στήθος είναι περισσότερο ευαίσθητο από τα μεγαλύτερα.
1: Με έχεις αφήσει άφωνη, δεν στο είχα αυτό. Έκανες την ανατροπή, την έβγαλες φυσικά τη μισή έρευνα από το κεφάλι σου όπως σε βολεύει και έχεις γίνει και εσύ επιστήμονας.
0: Κατερίνα,
1: εντάξει,
0: με το γράμμα, με τη σφραγίδα του επιστήμονα.
1: Ναι, Βράτσμαν.
0: REM, Red 96,3. Καλημέρα, καλή Πέμπτη σε όλους.

0: Πλησιάζουμε στις 10, είσαι στο Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Κάθε πρωί από τις 6 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς, με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο και σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Παρασκευάρα αύριο από τις 6 το πρωί εδώ θα είμαστε.
1: Φιλάκια!
2: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν
15: δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
16: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
20: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
21: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
20: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
22: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Σε κατάσταση ψηλής ετοιμότητας βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να διαμορφώσει το νέο πακέτο στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Βαρκελόνη και Βαλένθια στο έλεος της κακοκαιρίας. Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βινανδόνιο Λοβάλο, ο γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη. Πλημμύρισε το γήπεδο της Λεβάντε, αναβλήθηκε το μάτς με την Μπιλμπάο. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί. Στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

96,3 ήταν η Blur και το Song 2. Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 10. Δεν ξέρω πώς έχει ξεκινήσει η δική σου ημέρα. Η δική μου έχει πάει τέλεια. Οριακά έφτασα στο στούντιο για να κάνουμε την εκπομπή. Έμεινα με το αυτοκίνητο στο δρόμο 2 φορές. Δεν πειράζει όμως. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι καλοί άνθρωποι εκεί έξω που έχουν την πολύ καλή διάθεση να σε βοηθήσουν και να τα καταφέρεις όλα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3 και θα ανοίξω τώρα τις συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour για να σου δώσω την ευκαιρία να βρεθείς στο Cardiff της Αγγλίας να δεις live τους Placebo. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν από τώρα στη διάθεσή σου. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Αυτό ήτανε. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Καλή σου επιτυχία. Tina Turner, the best. Αμέσως μετά, You Give Love a Bad Name, η Bon Jovi. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

You give love a bad name, η Bon Jovi. Πέμπτη πρωί 17 Σεπτεμβρίου στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου και είναι μια φανταστική μέρα για την ιστορία της μουσικής, γιατί σαν σήμερα κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα τρία συγκλονιστικά άλμπουμ. Το Use Your Illusion 1 και 2 βγήκαν ταυτόχρονα και είναι και τα δύο των Guns N' Roses, αλλά και το No More Tears του Ozzy Osbourne. Πολύ τολμηρή κίνηση για την εποχή από τους Guns N' Roses να κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα 30 τραγούδια και φυσικά το No More Tears του Ozzy Osbourne δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι ένα συγκλονιστικό άλμπουμ. Σε άλλα νέα, έχεις λίγη ώρα ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. Σενιωρίτα, James και αμέσως μετά Don't Speak in No Doubt. Αν κυλάει το αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.

0: The Eye of the Tiger, οι Survivors στον Red Dead Redemption 6,3. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και έχουμε διαγωνισμό που τρέχει. Μπε στο Instagram του Red Dead Redemption 6,3, βρε το διαγωνισμό και διεκδίξε διπλές προσκλήσεις για το live του Ty Seagal στις 25 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, στο Floyd Live Music Venue. Εκεί ο Ty Seagal επιστρέφει με το Chrome, ένα νέο άλμπουμ που ανοίγει ακόμη ένα κεφάλαιο σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαδρομές του σύγχρονου Garage Rock. Μπε λοιπόν στο Instagram του Red Dead Redemption 6,3 και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στη συνέχεια, Aerosmith και Crazy. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
14: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
6: Όχι εγώ, Γιώργο,
14: ο επιστήμονας.
6: Έρευνα. Red
15: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Peace, I was made for loving you. 20 λεπτά πριν από τις 11 στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου, γεμάτο χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Κλήρωση και τηλεφώνημα.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, φυσικά από τη Μέρη Μαργέλη. Διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου. Στείλε WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 ή όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Το ποσό, επαναλαμβάνω, 10.502 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Και τώρα Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop, won't stop, θα πω εγώ. Δεν σταματάμε ποτέ. Red 96,3 με Red Hot Chili Peppers. 10 λεπτά πριν από τις 11. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον Telecom. Σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Εγώ, Πινελόπη Αναστασοπούλου, έχω διαλέξει τα αγαπημένα μου Red Tracks σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Powered by Telecom. Την ακούς στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify. Κάνεις follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Sweet Home Alabama, ένα κλασικό και αγαπημένο από Lynyrd Skynyrd φυσικά. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Στον Κορυδαλό από τα ξημερώματα οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο η ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται καθώς η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερο αργό μέσω Ομάν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να φύγει από την Αλ Νάσρ, αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

We will rock you, Queen. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 11. Πέμπτη πρωί, 17 Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Ανοίγω συμμετοχές για το Red World Tour. Τώρα είναι η στιγμή, έχεις 15 λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live μια αγαπημένη μπάντα, τους Placebo. Μπες λοιπόν στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Εκεί θα βρεις μια φόρμα συμμετοχής. Απλά τη συμπληρώνεις. Αυτόματα μπαίνει στην κλήρωση. Όταν κερδίσεις, θα πας 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου, να τα κάνεις ό,τι θες εσύ και φυσικά τη μοναδική ευκαιρία να δεις από κοντά μια φανταστική συναυλία. Τους Placebo στο Cardiff, αυτό είναι το Red World Tour. Καλή σου επιτυχία. Wherever you will go, calling. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Paranoid Black Sabbath, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Οι καλλιτέχνες θα μας σώσουν. Βλέπεις τι έκανε ο Macklemore. Τον αποχώρησαν από τις συναυλίες του Ed Sheeran για τις πεπιθήσεις του και για τα πιστεύω του σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα. Ο κόσμος τον ακολουθεί, τον πιστεύει και τον στηρίζει πάρα πολύ και μπράβο. Κάτι αντίστοιχο έκανε σαν σήμερα ο Jim Morrison στο show του Ed Sullivan, όπου αρνήθηκε να μην μπει μια ατάκα από το Light My Fire. Την είπε κανονικότατα και αποχώρησε κύριος. Κάτι αντίστοιχο έχουν κάνει και οι Rage Against the Machine, όταν τους ζήτησαν να μην μπουν συγκεκριμένους στίχους από τα τραγούδια τους, τους είπαν μια χαρά και τους έκοψαν στον αέρα. Το θέμα είναι να κάνουμε το σωστό και να πρεσβεύουμε όλα τα πράγματα που πρέπει να πρεσβεύουμε. Και να κάνουμε και καλά όνειρα. Sweet dreams, το λέει ο Marilyn Manson. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tabak είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Zombie Cranberries, 5η πρωί 17 Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες μιλούσαμε σε μια συζήτηση για ελαστικά και άκουσα για τα ελαστικά Λάσα. Μιλάμε για ένα κατασκευαστή παγκοσμίου εμβέλειας με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Τα ελαστικά Λάσα σου προσφέρουν άνεση και ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς, για ατελείωτες διαδρομές και με ανταγωνιστικές τιμές. Και επίσημος εισαγωγέας στην Ελλάδα είναι φυσικά η εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Στη συνέχεια breakfast στην Αμέρικα η Supertramp. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής η νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι σε έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερίνα.
5: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Smells Like Teen Spirit, Nirvana, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει γεμίσει και έχει μέσα 10.502 ευρώ που σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις με το μήνυμά σου. Στείλε Win στο 19600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1,36 ευρώ, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές ανώ των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.502 ευρώ, πολύ μεγάλο το ποσό. Διεκδίκησε το. Καλή σου επιτυχία, Pink. You and your hand. Και αμέσως μετά Paradise City, Guns N' Roses. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Guns N' Roses στον αέρα του Red 96,3 ήταν το Paradise City. Είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12 και πριν σ' αφήσω στο Γιάννη Λεωνάκη, να σου πω ότι όντως είναι παράδεισος σήμερα η Αθήνα. Έχει μια φανταστική θερμοκρασία και ένα ελαφρύ αεράκι, 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μεγάλες χαρές γιατί ανεβαίνει πάλι στους 30, οπότε έχουμε πάλι καλοκαίρι. Να πούμε και χρόνια πολλά. Έχουμε πολύ ωραία γιορτή σήμερα. Τα πιο όμορφα ονόματα γιορτάζουν. Είναι της Αγίας Σοφίας και τις κόρες της. Οι κόρες της γιορτάζουν, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Μεγάλης αξίας και πολύ όμορφα ονόματα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες. Μην είναι συντονισμένος στον Red 96,3 γιατί ο Γιάννης Λιουνάκης ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour που σε στέλνει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. Πριν έρθει ο Γιάννης, Crying, η Aerosmith, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
9: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the nighttime.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε κατάσταση ψηλής ετοιμότητας βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να διαμορφώσει το νέο πακέτο στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Βαρκελόνη και Βαλένθια στο έλεος της κακοκαιρίας. Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βιν Αντώνιο Λοβάλο, ο γυρεότερος άνδρας στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ πέρασε ξανά από το Περιστέρι νικώντας 1-0 τον Ατρόμητο για το κύπελο Ελλάδος. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red. It's red. It rocks. Red 96,3.

Scorpion, send me an angel. Άσε και την ώρα τους άγγελους, μπες τώρα στο application του Red, redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής να ζήσεις. Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff. Εσύ και η παρέα, 4 ημέρες, πάρε και 500 ευρώ. Δημοκιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Η Joan, all of rock and roll. Να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Δεν είναι να αφήνεις το καφεδάκι σου εκεί που βρίσκεται η Πινελόπη στο στούντιο. Βλέπει το καφεδάκι, το κάνει δικό της. Χάθηκε το καφεδάκι, η Πινελόπη 10-12 καθημερινά στο Red 96,3. I wish I knew you. Τώρα σε έμαθα, Πινελόπη. The revivalist. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Θέλω σε μία πρόταση. I want to break free. Queen, Freddy στο Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεούνα, εξπαρέωση μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Χάλασε η συσκευή. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα Vodafone.gr σε ένα κατάστημα Vodafone. Street Spirit Radiohead.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
17: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
16: Όχι εγώ, Γιώργο,
17: ο επιστήμονας.
16: Έρευνα.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός, σαν εσύ.

σε ένα τραγούδι. Στα κορυφαία όλων των εποχών, Hotel California, Eagles στο Red 96,3. Κορυφαίο και το χρηματοκιβώτιο, παιδιά. Δίνει 10.502 ευρώ μετρητά. Να παίξει και τώρα συμμετοχή και τώρα. Win αποστολή στο 1960 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ο διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. 10.502 ευρώ Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η Μέρη Μαργέλη τηλεφωνεί μέχρι να βρει νικητή, νικητρία. Other side, Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: Τους είδαμε μόλις μία φορά και μάλιστα χωρίς να ολοκληρωθεί η συναυλία τους. Jack White, Meg White, οι White Stripes στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση. Την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, βάζω τώρα το blues της ημέρας. Money's Boy, Muddy Waters. Σε βρίσκω λίγο μετά τη μία. Θα ανοίξω τις συμμετοχές. Red World Tour, Placebo, live στο Cardiff.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δουλειά. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Δουλειά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ? Τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
7: Νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
0: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Στον Κορυδαλό από τα ξημερώματα οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο η ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται καθώς η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερο αργό μέσω Ομάν. Με ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα τιμωρήθηκαν 16 οπαδοί της Ρώμα για ναζιστικούς χαιρετισμούς. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

9 λεπτά μετά τη μία, ανοίγω τις συμμετοχές. Red Wall Tour να ζήσεις. Συναυλιάρα στο Cardiff το Δεκέμβριο με Placebo Live. Το ταξίδι είναι για 2-4 ημέρες και 500 ευρώ. Έχεις 15 λεπτά μετράνε από τώρα. Να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο application του Red ή redfm.gr. The King Park. What I've done. Μεσημέρι Πέμπτης, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν έχεις τύχει, διάβαινε. Ένας τύπος αγόρασε τη δεκαετία του 70 βιντεοκασέτες που έφεραν το λογότυπο της NASA για 200 κάτι δολάρια. Πού να φανταζόταν ότι αυτές οι βιντεοκασέτες ήταν οι αυθεντικές εγγραφές της προσολύνωσης του Apollo 11. Έβγαλε εύκολα τα πρώτα του 2 εκατομμύρια δολάρια. 10.502 ευρώ, μετρητά, εύκολα, από το χρηματοκιβώτιο. redfm.gr. Να παίξεις και τώρα. Knocking on heaven's door. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: για τις παλιές αγάπες. Tended Love, Kwan στο Red 96,3 μεσημέρι, 5 25 μετά τη μία. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, την παρέα σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μία στιγμή είναι αρκετή. Να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μα δεν περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone. Come as you are, Nirvana.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
3: Στείλε WIN στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον των 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάει και ότι σε έχουν τρακάρει.
12: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
11: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
12: Όχι, Κατερίνα.
11: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
13: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Μ' αρέσουν οι πρωτιές. Ιστορική πρωτιά για το Spider-Man Brand New Day. Ρίχνει το αμερικάνικο box office σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε το Star Wars με 930 εκατομμύρια δολάρια. 10.502 ευρώ. Μια χαρά χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3 και μένα σου μήνυμα. Μετρητά 10.502. Win αποστολή στο 1960 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καθημερινή. Μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. 10.502 ευρώ, μέτρητα. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η Μέρη Μαργέλη καλεί για σίγουρο νικητή νικητρία. Losing My Religion, R.E.M. Μεσημέρι 5η, Γιάννης Λεωνάκης, παρέα μέχρι τις 3. Θα κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Αχιλλέας, το αίμα σου είναι Red. Ty Seagal έρχεται η Αθήνα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Floyd. Ο Red 96,3 σου δίνει την ευκαιρία να είσαι μέσα. Μπες στο Instagram του Red, βρες το διαγωνισμό, κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή, η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάν την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς καθυστερήσεις. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Living on a Prayer με Bon Jovi τώρα στις 2 κάτι με Red World Tour. Θα ανοίξω τις συμμετοχές. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέα σου 12-3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
0: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
0: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: It's Red, it rocks.
12: Red 96,3.

0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
0: It's Red.

Τα πράγματα είναι απλά. Το φθινόπωρο της χθεσινής ημέρας γίνεται από καλό καιρό και πάλι σήμερα μέχρι την επόμενη στροφή του, γιατί είναι Σεπτέμβριος. Σου έχω όμως ταξιδάρα. Την έχεις. Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Για σένα και την παρέα σου. 4 ημέρες και 500 ευρώ. Μπες τώρα για τα επόμενα 15. redfm.gr. Στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου και στο Cardiff. Poison, άλλη 7 μετά τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

φωτογραφία του Freddie Mercury στην είσοδο και την αρένα στο Wembley θα θυμίζει για πάντα την παρουσία του εκεί το 1985. Red Wall Tour Placebo Live στο Cardiff, Δεκέμβριο του 26. Έχεις ακόμα το χρόνο να μπεις και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής redfm.gr ή στο App του Red. Μόμπι και ανεβαίνουμε. Lift Me Up, μεσημέρι Πέμπτης, για να πλεουνάξεις μαζί σου μέχρι τις 3. Να κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Αγγιλάστε μας σου, είναι Red, Ed Sheeran. Απολύθηκε από την περιοδία του ο ράπερ Μάκλεμορ γιατί υποστήριξε δημόσια την Παλαιστίνη. Μάλιστα, μετά την απομάκρυνσή του, ο Μάκλεμορ έδωσε και 1 εκατομμύριο δολάρια για τη Γάζα. Πολλές οι αντιδράσεις έτσιραν πραγματικά σε αδιέξοδο. Χορηγός εκπόπης είναι η Vodafone. Χάλασε το κινητό την πιο λάθος στιγμή. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση, την ευκολία που σε εξυπηρετεί και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. 10.502 ευρώ μετρητά.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα. Red
7: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Dick Dale με Μισιρλού. Χρηματοκιβώτιο με Μέρι Μαργέλη. Καλή για σίγουρο νικητή. 10.502 ευρώ μετρητά. Να παίξεις και τώρα. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Ορδία αγωνισμού frontstage.gr redfm.gr. Αυτή η μέρα του 1967 οι Doors θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό σοου του Ed Sullivan. Του ζητήθηκε να αλλάξουν τους στίχους του Light My Fire. Το είπαν έτσι όπως έπρεπε. Girl, we couldn't get much higher. Χαμός στο στούντιο. Doors, Riders on the Storm. Αγγελάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: 14 πριν τις 3 μεσημέρι, 5η 17 του Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα ήρθε στη ζωή ο τραγουδιστής ή ψυχή των Prodigy, Keith Flint. Ένας από τους πιο σεμνούς μουσικούς που γνώρισα ποτέ και το εννοώ. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, στην παρέα σου 12-3 χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Βάζω Stones Painted Black στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Θα ανοίξει αμέσως τις συμμετοχές. Red World Tour, Placebo, live στο Cardiff.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Ως Κάρλος Σαντάνα με το Smooth στον Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 το μεσημέρι απόγευμα για 10.502 ευρώ. Δεν είναι νωρίς, δηλώνεις από τώρα συμμετοχή να κάνεις δικό σου το ποσό. Dust in the wind, Kansas. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
3: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
16: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια.
19: ενέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
21: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
20: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
21: Όχι, Κατερίνα.
20: Εμένα
21: μου.
20: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα είχαν με τρακάρει. Θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

στα συντονισμένο στον Red 96,3 μεσημέρι Πέμπτης, Red Κομματάρες, όπου κι αν είσαι πανέκο της Μιχαλαριάς στην παρέα, ωραία μέρα. Σήμερα ωραίος καιρός, καθόλου ωραία, καθόλου καλή κατάσταση αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Έχει αρκετή κίνηση. 6-9-80-963-963 Red Viber, σου δίνω Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Μια καλησπέρα, να ρωτήσεις κάτι, να παρατηρήσεις κάτι. Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις και το χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 10.502 ευρώ. Παίζεις, τα κάνεις δικά σου. Dream on, Aerosmith, ακυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: Εξαιρετικό σίγουρα. Εξαιρετική διασκευή των Disturbed στο υπέροχο The Sound of Silence των Simon & Garfunkel. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 3-6 και σήμερα ζωντανά. 4 και 10 ανοίγω ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour. Μπαίνεις στην κλήρωση που θα σε στείλει στο Cardiff. Για το live των Placebo θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Πολύς. Every breath you take, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
0: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
0: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

0: στην ΕΡΕΒ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και αυτός ο πόνος που ακούς, αυτό το δάκρυ είναι η κατάληξη ενός απαγορευμένου έρωτα, γιατί ο Άξιλα ερωτεύτηκε φίλου του. Don't cry, Guns N' Roses, στον Red 96,3, 8 μετά τις 4, μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε καλής περίζω και πάλι. Ανοίγω και τις γραμμές του Red World Tour, έχεις 15 λεπτά, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Live

My Immortal, Evanescence, Red 96,3 και θα είναι σίγουρα μια πάρα πάρα πολύ ωραία εμπειρία να ακούσεις live πλασίμπο στο Cardiff να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 7 λεπτά ακόμα ανοιχτές οι γραμμές του Red World Tour. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Song to say goodbye.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red. Και αν είναι red, εκεί σίγουρα θέση στον παράδεισο. Heaven, Brian Adams, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 26 μετά τις 4 μεσημέρι Πέμπτης, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.502 ευρώ. Τρελό ποσό. Δηλώνει συμμετοχή. Top Thumbing, Τσάμα Γουάμπα, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα, έχει γούστο να το κερδίσω.
3: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Try!

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
4: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
3: Όχι εγώ, Γιώργο,
4: ο επιστήμονας.
3: Η έρευνα.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αυθεντικός σαν εσένα.
5: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: κλασικό ροτ σόγκ από τους James, αλλά όχι για τους δρόμους της Αθήνας και ειδικά μεσημεριάτικα. Θέλει ανοιχτοσιά το πράγμα όταν ακούς Getting Away With It. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 5 και 10 θα ανοίξω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Ετοιμάσου, μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Βλέπεις, ακούς live Placebo στο Cardiff στην Αγγλία, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Beatles, Let It Be, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της, η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Βίγαν πεθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μέχρι να το διαβάσω ολόκληρο τρόμαξε λίγο, γιατί διάβασα πως Ozzy Osbourne θα επιστρέψει για τελευταία φορά στη σκηνή. Ναι, αλλά αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη. Το Back to the Beginning καταγράφει την τελευταία συναυλία του Ozzy και την ιστορική επανένωση των αρχικών Black Sabbath. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 5η απόγευμα, 7 μετά τις 5. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα, έχεις 15 λεπτά.

συγγνώμη που στο χαλάω. Δεν είναι η Αθήνα η πόλη αυτή για Easy Rider καταστάσεις. Born to be wild, Steppenwolf στον Red 96,3. 14 μετά τις 5. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Έχουν μείνει 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο live των Placebo στο Cardiff να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Η εμφάνιση αυτή αποτελεί μάλιστα και τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους για την 30η επέτειο του συγκροτήματος. Δυνατή εμπειρία. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει στη φόρμα. 7 λεπτά ακόμα. Enter Sandman, Metallica. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: Rag & Bone Man Human στον Red 96,3 που σε δίνει μουσικάρες και στο Red Application και το redfm.gr. Υπάρχει όμως κι άλλος τρόπος. Η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η Πινελόπη μας που την ακούς καθημερινά 10 με 12 Δευτέρα με Παρασκευή στον Red και 10 με 3 Σαββατοκυριακό, διαλέγει τα αγαπημένα της Red Track σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Part by Telecom. Ακούσε τη στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify. Κάνε follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Δήλωση συμμετοχή και για το χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Παίζεις για 10.502 ευρώ. People are strange doors. Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει. Θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. People are

Συντονίσου συνεχώς τον Red 96,3 και μη φοβάσαι τίποτα. We will rock you, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 3-6 και σήμερα ζωντανά. Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη πάει Όσκαρ. Η ταινία σε συμπαραγωγή της Front Stage είναι υποψήφια για το βραβείο διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους. Καλή της επιτυχία.

0: Evanescence Class και τώρα Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 Scar Tissue. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Ο T.Y. Seagal όμως στο Floyd Live Music Venue την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ, το Chrome, σε ένα εκρηκτικό live. Μιλάμε για μια από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου garage rock. Έρχεται στην Αθήνα. Ο Red σου δίνει την ευκαιρία να είσαι εκεί. Μπαίνει στο Instagram του Red 96,3, βρίσκει το διαγωνισμό και διεκδική διπλές προσκλήσεις. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες 2 ώρες, 6 με 8, 6 και 10 θα ανοίξει και εκείνο στις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση και βρίσκεσαι με την παρέα σου στην Αγγλία, στο live των Placebo. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι. Τα λέμε ξανά. Nightmare MSG. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ.

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the night time.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. My favorite game, Cardigans και Red 96,3. Εδώ είμαστε όπως κάθε απόγευμα. 6 με 8 επιστρέφοντας αυτή την ώρα ή πηγαίνοντας κάπου, ανάλογα που είναι ο καθένας. Μπορεί και να έχεις πήξει στην κίνηση είτε στον Κηφισό, είτε στο κέντρο της Αθήνας, στην Αττική Οδό επίσης προς αεροδρόμιο. Αλλά μπορεί να βγει και κάτι καλό αυτή την ώρα, γιατί ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour. Αυτή τη φορά ο Red 96,3 σε στέλνουμε να δεις πλασίμπο στο Cardiff, Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Και η συναυλία βέβαια των πλασίμπο εκεί, φοβερή. Και βέβαια 500 ευρώ cash, 500 ευρώ δικά σου. Ανοίγω τις γραμμές τώρα, μπαίνεις. Είναι πολύ απλό. Στο site μας, redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα και είσαι μέσα στην κλήρωση. Είμαι ο Γιάννης Γιακουμάκης, είμαστε μαζί κάθε απόγευμα 6 με 8, Red 96,3, Πέμπτη σήμερα. 17, 18, πόσο έχουμε ρε παιδιά σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Viber για μηνύματα 6980, 963, 963, έρχονται η Nirvana, τώρα όμως Boland, You're in the Army Now.

Είναι η Nirvana, Smells Like Teen Spirit, Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, πλησιάζει επικίνδυνα το Σαββατοκύριακο, έτσι. Πέμπτη, παιδιά, με Red 96,3 εννοείται. 6 και 20 σε λίγο, όχι ακόμα. Και ανοιχτές κρατάω τις γραμμές, τις συμμετοχές, για 5 με 5,5 λεπτά περίπου ακόμα για το Red World Tour. Σε στέλνουμε ένα πλασίμπο Αγγλία Cardiff, τα έλεγα και πριν. Μπαίνεις σε redfm.gr, στο Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή επίσης. Σήμερα σοφία, ελπίδα, πίστη, αγάπη κτλ. Χρόνια πολλά, σοφία, ελπίδα, πίστη, αγάπη. Χρόνια πολλά και ειδικά στις σοφίες που πολλές στέλνουν μήνυμα εδώ στο Red 96,3, στο Viber του Red και της εκπομπής. Άλλη μια το Viber, 6980-963-963. Χρόνια πολλά λοιπόν και πάλι, και έρχονται οι Green Day, Holiday. Red 96,3. Αυτή την ώρα εντωμεταξύ πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, γεμάτη αυτοκίνητα, η Σταδίου, η Ακαδημία, η Μάρνη, η Βασιλής της Αμαλίας, όλα αυτά εκεί όπου κι αν είσαι, στείλε μου μήνυμα. Green Day αμέσως μετά, αντεπές mod, Red 96,3.

0: Ήταν η Depeche Mode, Enjoy the Silence, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμέλης εδώ 6,8, Viber για μηνύματα 6980-963-963. Στις ταινίες αναμένουμε, περιμένουμε τον Οκτώβριο να κυκλοφορήσει η ταινία για την τελευταία συναυλία του Ozzy Osbourne και τον Black Sabbath, μπορεί και να το ξακούσει ίσως. Η ταινία λοιπόν έχει τον τίτλο Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning, θα προβληθεί στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 28 Οκτωβρίου και ο σκηνοθέτης είναι ο Ben Wainwright, ο οποίος έχει κάνει και το Taylor Swift The Eras Tour. Μιλάμε για μια καθηλωτική οπτικοακουστική εμπειρία, όπως μας υπόσχονται, και τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου. Κοντά είμαστε, έτσι. Back to the beginning, λοιπόν, Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Χρόνια πολλά και πάλι στη Σοφία, την Ελπίδα, την Πίστη, την Αγάπη που γιορτάζουν σήμερα. Χορηγός εδώ μαζί μου, Nova. Αν έχεις χρειαστεί εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και σκεφτόσουν πάντα πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή, το όλησε το πρόβλημα η Nova. Το έξυπνο σύστημά της αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μπορείς επίσης να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, πατάς ένα κουμπί, σε καλή εκπρόσωπο, τέλειο, έτσι, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Άκου όμως τι γίνεται με το χρηματοκιβώτιο που επιστρέφει δυναμικά με 10.502 ευρώ και έρχονται στη σειρά εδώ στο Red 96,3 Killers, Led Zeppelin, Aerosmith, Scorpions, όλα εδώ.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
3: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19.600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
7: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
6: Όχι εγώ, Γιώργο,
7: ο επιστήμονας.
6: Έρευνα.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Aerosmith, I don't want to miss a thing. Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 20 λεπτά πριν από τις 7. Και πάντως σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις αυτό το χρηματοκιβώτιο. Επιστρέφει δυναμικά το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Στέλνεις ένα απλό SMS, τη λέξη WIN στο 19600. WIN στο 19600 είναι immediately 1,36 ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Με αυτό το πολύ απλό και πανεύκολο τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση, στέλνεις WIN στο 19600, το κάνεις τώρα. Και έρχονται και οι Led Zeppelin, Hola Lota Love, Red 96,3, Γιάννης Γιωκμέξ, 6 με 8, καλησπέρες.

0: 5η απόγευμα, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 7, χορηγός μαζί μου Nova, προβλήματα με το ίντερνετ, μετακόμισες, προβλήματα γενικώς με το Wi-Fi στο σπίτι, το Nova More τα καταργεί όλα αυτά, κάνει τα πράγματα πιο απλά με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο κυρωσήμα στο σπίτι σου, περισσότερα στο nova.gr. Να και ένα από τα καλά νέα, ο δικός μας ο Εμμανουήλ Καραλής, ο γνωστός Μανόλο, στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης μεταξύ των αθλητών όλων των αγωνισμάτων. Η μόνη που είναι πάνω από το Μανόλο είναι ο Ντουμπλάντης, ο γνωστός μας, ο Βραζιλιάνος εμποδιστής Άλισον Ντο Σάντος, ο Αμερικανός σπρίντερ Κένεθ Μπέναρεκ και ο 400 Μπουσάν Κόλεν Κεμπινατσίπη, αν λέω σωστά το όνομά του, από την Μποτσουάνα. Μπράβο Μανόλο, και καλύτερα θα τα πάει στο μέλλον, είμαι σίγουρος. Και σου θυμίζω, λίγο μετά τις 7, 7 και 10 περίπου, ανοίγω ξανά τις γραμμές για Red World Tour Placebo, Cardiff Αγγλία. Σας στέλνουμε και έρχονται μεταξύ άλλων Guns N' Roses, Queen, Timo Maas εδώ. Στο Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Πρωτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις πρωτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δουλειά. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Δουλειά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Πέμπτη απόγευμα, Red 96,3, λίγα λεπτά μετά τις 7. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα. Καλώς τους και στο Viber που μου στέλνετε εδώ διάφορα μηνύματα, δεν σας ξέχασα. Το Viber 6980-963-963. Μεγάλη γιορτή, όπως έλεγα και νωρίτερα σήμερα. Σοφία, αγάπη, ελπίδα, πίστη. Χρόνια πολλά, παιδιά, εσείς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά, Σοφία. Ανοιχτές οι γραμμές ξανά σε λίγα δευτερόλεπτα για το Red World Tour. Όπως σε όλες τις ώρες, σε όλες τις εκπομπές του Red 96,3, κάθε και 10 της ώρας ανοίγουμε τις συμμετοχές, έτσι και τώρα. Μπαίνεις redfm.gr ή Red App για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής που μπορεί να σε στείλει στο Cardiff, στην Αγγλία. Να δεις εκεί πλασίμπο, εκεί σε στέλνουμε αυτή τη φορά. Ο Red 96,3 με το Red World Tour. 15 λεπτά δικά σου από τώρα. Μπες redfm.gr ή Red App και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Πολλή κίνηση τώρα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Εξακολουθούν να είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Στην Κηφισίας ψηλά, επίσης από τη Φιλοθέα και πάνω. Στην Αλίμου Κατεχάκη αρκετά αυτοκίνητα. Στην Παραλιακή προς Πειραιά γίνεται χαμός εκεί από πριν τον Άγιο Κοσμά. Ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι και μετά την Αλίμου. Όπου κι αν είσαι, μποτιλιαρισμένος ή όχι, στείλε μου Viber μήνυμα. Σε λίγο Ram Jam, Black Betty, τώρα όμως Imagine Dragons, Believer, Red 96,3.

Black Betty, εδώ είμαστε. Red 96,3. Χρόνια πολλά και πάλι στη Σοφία. Ελπίδα, επίστη, αγάπη που γιορτάζουν σήμερα. Παγωθήκατε πάλι με τα ζώδια. Θα σου πω ποια ζώδια ευνοούνται στο επόμενο διάστημα και είναι 5-6 αυτά τα ζώδια. Θα στα πω εδώ στις 8 παρά 20 περίπου. Για την ώρα, Μελίσσα Έθεριτς, live.

0: Like the way I do, Melissa Etheridge, Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Γεωργιάδης, είμαστε μαζί κάθε απόγευμα εδώ, 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red και είναι ο Red 96,3 και σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ελπίδα, πίστη, αγάπη, σοφία και πάλι χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα. Έλεγα νωρίτερα, πριν τις 7, το λέω αν ήρθες τώρα εδώ, συντονίστηκες μαζί μου, για την ταινία που θα κυκλοφορήσει για την τελευταία συναυλία του Ozzy Osbourne και τον Black Sabbath με τίτλο Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning, παγκοσμίως κυκλοφορεί 28 Οκτωβρίου. Τώρα όμως θα σου πω για μία σειρά που πραγματικά αν δεν την έχεις πετύχει ακόμα πρέπει να την ψάξεις να την βρεις. Χτες, 16 Σεπτεμβρίου, άρχισε να ανεβαίνει η έκτη σεζόν της σειράς, της περίφημης σειράς Slow Horses με τον Gary Oldman. Μπορεί και να την έχεις παρακολουθήσει, μπορεί και όχι. Αν όχι, ένα έχω να σου πω, ξεκίνα από την πρώτη σεζόν και θα με θυμηθείς. Slow Horses. Γιάννης Γιακουμάκης, Red 96,3, Viber για μηνύματα 6980-963-963. Αν έχεις δει τη σειρά, πες μου και τη γνώμη σου κιόλας στο Viber. Αλλιώς σου λέω, ψάχτη, θα με θυμηθείς. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Σίγουρα σου έχει τύχει να μην παίζει το WiFi. Με το Connect Day One, το Nova More τα έχει λύσει αυτά. Έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi έχει πανίσχυρο χειροσύμα στο σπίτι σου περισσότερα. Nova.gr. Να σου θυμίσω στο σημείο αυτό ότι έρχεται χρηματοκιβώτιο δυναμικά ξανά με 10.502 ευρώ. Κανόνισε. Έρχονται όμως και τώρα στο Red 96,3 Knack, My Sharona, Crazy Town, Butterfly, Evanescence, όλα εδώ.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι σε έχουν τρακάρει.
3: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
2: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
3: Όχι, Κατερίνα.
2: Εμένα
3: μου.
2: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει. Θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Butterfly, εδώ είμαστε. Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 20 λεπτά πριν από τις 8. Τελικά γιορτάζουν και άλλα ονόματα σήμερα. Εκτός από την αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία, βέβαια, ξανά χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά, γιορτάζουν και ο Σοφιανός, η Σοφιανή και Σόνια γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά επίσης αν έχεις γενέθλια σήμερα. Τώρα, σχετικά με την κίνηση στους δρόμους, είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει καμιά φορά. Εκεί που έχεις να κάνεις με έναν δρόμο που κατεβαίνεις ή ανεβαίνεις αέρα, ας πούμε. Ας πούμε χτες την ώρα που είχα τελειώσει εγώ την εκπομπή, 8 για κάτι και τα λοιπά, η κάθοδος του Κηφισού ήταν κατακόκκινη, ενώ συνήθως είναι πανεύκολα τα πράγματα εκεί. Όπου και αν είσαι, αν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα κίνησης που δεν το καταγράφουν, δεν το πιάνουν εδώ οι δορυφόροι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Ο Κηφισός πάντως, μια και το λέγαμε, αυτή την ώρα φαίνεται καλός. Τώρα, τα ζώδια που ευνοούνται αυτό το διάστημα και φτιάχνουν μια νέα κατάσταση. Είναι 5-6 ζώδια περίπου. Είναι κρυοί, δίδυμοι, λέοντες, ζυγοί, τοξότες και υδροχόοι που φτιάχνουν μια καινούργια, μια εντελώς νέα κατάσταση στο επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει να κάνει αυτό με το χρηματοκιβώτιο που επιστρέφει δυναμικά με 10.502 ευρώ. Δοκίμασε το πάντως. Στείλε Win στο 19600 για να είσαι μέσα στην κλήρωση, μέσα στο παιχνίδι. Win στο 19600. Είναι MediaTel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή με γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Είναι η NAC, My Sharona, οι Μάνες και έρχονται αμέσως μετά με τον Μπέγκιν. Γιάννης Γιαγουμάκης εδώ, 6-8. Είναι ο Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 7:42. Καλησπέρες, χρόνια πολλά και πάλι.

0: Begging, η Maneskin, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, περίπου 11 λεπτά πριν από τις 8. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8, 8 και 10, ανοίγει τις γραμμές ξανά για Red World Tour, Placebo, Cardiff, Αγγλία. Γιάννης Γιακουμάκης είναι εδώ όπως κάθε μέρα 6 με 8 και χωρίζω μαζί μου Nova. Σίγουρα σου έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο, τηλεφωνική, και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Όμως, με το Nova More αλλάζουν τα πράγματα, έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, πατάς ένα κουμπί και σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Έρχονται οι Linkin Park, Numb, Red 96,3. Εμείς τα λέμε αύριο το απόγευμα εδώ στις 6. Bye!
1: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη των μισιών.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
0: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
0: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Μάλλον θα ήταν η ACDC που έχει φτάσει η βενζίνη στην Αθήνα. Έχει περάσει πλέον το 2.18-2.20 είδα σήμερα στην Γαλατσίου. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και θεωρούν ότι το Highway to Hell είναι ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ αφιερωμένο στους Έλληνες οπαδούς των ACDC. Red 96,3. Έχουμε κάνει ACDC Red Culture βεβαίως. Και τώρα είναι η σειρά των αγαπημένων Πλασίμπο στο Cardiff σε μια μοναδική μάλιστα συναυλία, καθώς θα είναι αυτή που θα τελειώσει την περιοδία του για την 20η επέτειο του συγκροτήματος. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3 κάθε μέρα εδώ στον Red από τις 8 το πρωί με τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Έχω ανοίξει το σύστημα. Τα επόμενα 15 λεπτά είναι δικά σας στο redfm.gr και στο app του Red.

Αυτό ήταν και Green Day για το τραγούδι που σημάδεψε τη ζωή του τραγουδιστή τους, καθώς εκείνο το Σεπτέμβριο χάθηκε ο πατέρας του και κάθε φορά που έρχεται ο Σεπτέμβριος αυτό το τραγούδι το θυμίζει τον μπαμπά του. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10, ώρα να ακούσουμε Losing My Religion από R.E.M. και λέω στο αίμα σου, είναι Red.

0: Καλιφόρνια, με τη βοήθεια των Offspring και τώρα με τους Red Hot Chili Peppers στον αέρα του Red 96,3 απόψε 5η, 17 Σεπτεμβρίου του 2026, με πάρα πολύ κίνηση εκεί έξω. Ακόμα και τώρα βλέπω στην Κηφισίας να έχει πάρα πολλά προβλήματα ο δρόμος. Οπότε, αφού το έχουμε ρίξει που το έχουμε ρίξει στα ναρκωτικά, ας το ρίξουμε και στα ναρκώτικα των Liquido σε πολύ λίγο, αν κιλά στο αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
1: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός.
1: It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

15η 17 του Σεπτέμβρη του 2026, δροσιά εκεί έξω, είναι βράδυ στην πόλη της Αθήνας και ετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο. Σε μια εβδομάδα θα μπει επίσημα το φθινόπωρο και φυσικά θυμίζω ότι στις 25 φέτος το Οκτώβριο θα αλλάξει και η ώρα, θα πάμε μια ώρα πίσω να συμβαδίζουμε και με το πώς πηγαίνει ο πλανήτης μας πίσω, όλο και πιο πίσω. The show must go on. Οι μόνοι που πηγαίνουν μπροστά φαίνεται ότι είναι η Queen.

0: Ούτε είχε, ούτε έχει, ούτε θα έχει λόγους να κλαίει ο φίλος μας ο Τάιλερ. Τον Aerosmith είναι ο Red Index 3, 5η, 17 Σεπτέμβρη και την Παρασκευή 2 Οκτώβρη θα ανοίξει ξανά το χρηματοκιβώτιο και θα έχει μέσα 10.502 ευρώ, τα οποία θα φύγουν σίγουρα, γιατί η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο κάποιον ή κάποια από εσάς μέχρι να απαντήσει 10.502 και να πάρει το ποσό. Win 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή λοιπόν. Media Tel κόστος SMS 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος των τριμητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Blondie και Sandy Diver στη συνέχεια στον αέρα του Red 96,3. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

λίγο μετά τις 9 το βραδάκι, Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Το Red Culture σε εξέλιξη, το σύστημα έχει ανοίξει σε redfm.gr και app του Red για τη μεγάλη συναυλία των Πλασίμπο στο Cardiff για να ολοκληρώσουν την περιοδία τους για την 30η επέτειο του συγκροτήματος. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά στην τσέπη για αυτή τη συναυλιακή εμπειρία ζωής. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Εμείς ακούμε για την ώρα Deep Purple και Smoke on the Water, μια και η Deep Purple, μια τη μπάντε που θα έρθουν τον Οκτώβριο στη χώρα μας.

Ρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 5η 17 Σεπτέμβρη του 2026. Στην μη μουσική μας είδηση βλέπω ότι χθες οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν κοινή ανακοίνωση όπου ζητούν την αποχώρηση των χωρών τους από τη Μεγάλη Βρετανία και μάλιστα αυτό ζητούν να γίνει μέχρι το 2030, δηλαδή άμεσα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, θα μείνει μόνη της η Αγγλία. Από εκεί και πέρα τώρα στα μουσικά μας, μένουμε στην περιοχή με τους Fontaine DC, τη σπουδαία αυτή μπάντα από την Ιρλανδία, να είναι μόλις η τρίτη ύστερα από τους Thin Lizzy και τους U2 που θα είναι headliners στο Slane Castle Festival τον Ιούνιο του 2027 σε ένα χώρο που χωράει 82.000 κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο τεράστια επιτυχία έχουν πλέον οι Fontaine DC, τους αξίζει πάρα πολύ. Και βέβαια είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε δει τόσες φορές στην χώρα μας. Είναι ο Ρέντε 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Στη συνέχεια Μερία Μον και Supergirl.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Send me an angel από τους Scorpions, send me an Oscar από τον Γιάννη Οικονομίδη για τη σπασμένη φλέβα, που είναι η επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας για τα φετινά Oscar, για το βραβείο διεθνούς ταινίας βέβαια μεγάλου μήκους. Είναι μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment και η σπασμένη φλέβα περιμένουμε να σκίσει και να πάρει το γαλματάκι, το αξίζει απόλυτα. Πάμε στο It's My Life των Bon Jovi σε πολύ λίγο στον αέρα του Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερία.
5: Εμένα
6: μου.
5: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Από το στόμα των νιους και στο Θεού ταυτή, το πάρα πολύ όμορφο Uprising στον αέρα του Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Η καταγωγή μου η μισή είναι από την Κέρκυρα και ξέρω πολύ καλά ότι οι Πεπτανήσοι είναι όλοι λίγο τρελοί. Οι Γεφολονίτες όμως προφανώς έχουν και μία βίδα παραπάνω, και αυτό το λέω γιατί σήμερα διάβασα τη φοβερή είδηση ότι ήταν δύο αδέλφια αλίες στο Αργοστόλο που τσακωθήκανε πάρα πολύ άσχημα, και το ένα αδέλφι, για να κριτικηθεί το άλλο, γέμισε το Αργοστόλο με κηδιόχαρτα. Ρητά, ο αδερφός μου πέθανε και θα γίνει κηδεία, ελάτε κτλ. Κτλ. Άρχισε να παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο να δει τι έγινε. Και πέρα από την πλάκα, αυτό μου θύμισε τη φοβερή φάση που είχε γίνει στα Φιλαράκια, όταν ο Ρώση είχε πει ψέματα, είχε ανεβάσει μια αγγελία ψεύτικη στις εφημερίδες τότε, ότι πέθανε για να δει πόσοι θα έρθουν στην κηδεία του. Κάπως έτσι λοιπόν, έτσι περνάμε από το Αργοστόλο στη Νέα Υόρκη και αισθανόμαστε ολίγο τι τρελή για εμείς. Street Spirit από Radiohead, αμέσως τώρα στον αέρα του Red, Γιώργος Αποστόλου.

0: Ακούγοντας Paranoid από τους Black Sabbath, σκέφτομαι πόσο καιρό ακόμα θα αρμέγει η κυρία Osbourne τον Ozzy. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα την κάνουμε κάποια στιγμή και με τον Χάκο Περβανίδη, κάποια Δευτέρα ή κάποια Τετάρτη, εδώ στον Red 96,3. Λοιπόν, την Παρασκευή 2 Οκτώβρη ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 10.502 ευρώ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Οπότε λοιπόν είναι μια καλή ιδέα να το διεκδικήσετε και να πάρετε αυτά τα χρήματα με τον κλασικό τρόπο εδώ στον Red 96,3. Καθώς η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητής ή νικήτρια. Λοιπόν, Win 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Η Μέρη να πάρετε το τηλέφωνο με το καλό σε εσάς ώστε να απαντήσετε σωστά 10.502. Μην διατέλε κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Θυμίζω, prostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους και σε όλες. Στις μουσικές του Red 96,3 γυρνάμε με Hozier και Cure. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. It's
1: Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
1: Συντάγομαι το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
2: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
0: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
0: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: be a rock star.
1: And the Grammy goes to Aerosmith.
2: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
3: Hey, this is Joe Perry.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μπορεί στο μάξι σου να δει ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
1: Συντάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
2: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε Win στο 19600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
0: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
2: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
0: Και η Nirvana είναι Red.
2: Attention, this is Kurt from Nirvana.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.